0: καθημερινότητα χιτ μουσικά. Κάντρα FM.
1: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asterehe Airplane Mode on Radio Katra